από του Μαριέν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Από του Μαριέν, χάρια λέτε με γιόπ, γαλαρουκομάτια χεσέκ, γεμεν γιέι.